Εμείς δεν είναι και πω τραϊβερ μας της Βένου. Ο τραϊβαμόν και να μας της Βαγώ. Ο τραϊβαμόν και να μας της Βαγώ. Αι πω κασε τσέντζο, κασε τσέντζο, κασε τσέντζο συντήσουα. Ο τραϊβαμόν και να μας της Βένου. Αι πω και να είναι μκοκλένι, και να είναι μκοκλένι, και να είναι μκοκλένι. Ο τραϊβαμόν και να μας της Βένου.